Ξέρεις, όταν κοιμάμαι, τα όνειρά μου περιπλέκονται. Και εγώ νιώθω σαν να απλώνω και να απλώνω.

Ξέρεις, όταν κοιμάμαι, τα όνειρά μου περιπλέκονται. Κι εγώ νιώθω σαν να απλώνω και να απλώνομαι.